Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Σαν πρώιμο στα φίλη Μαρία, πριν πατήσει ακόμα καν τα 13, τους άντρες έκανε τυφλά να την ποθούν, σαν τα μυγάκια που πετούν γύρω από τη φλόγα. Όταν αντίκριζαν τη ρόδαλη της ρόγα, γύρω της τρέχαν για να τσουρουφλιστούν.

να την πιέζει. Κάποιος βρέθηκε να την διαφωτίσει, ο Φώτης και τα μάτια της να ανοίξει. Ο Άντρεας ήταν, λέει, τροτσκιστής, γι' αυτό δεν πρέπει να το ξαναδείς. Του χώσα

Επεμβαίνει ευτυχώς κάποιος γιος εφοπλιστών. Την είχε δει σε μια εφημερίδα. Την ερωτεύτηκα, μπαμπά, του λέει, μόλις την είδα. Και όταν σκότωσαν τον Νίκο Μπελογιάννη, στη Μητρόπολη γινήκανε οι γάμοι. Ο φακελός της ασκιά εξαφανίστηκε σε κολυμπήθρα εθνική.

0: Λέει ο εγγλέζικος θηρεός, ας είναι ντροπιασμένος όποιος σκέφτεται άσχημα. Τι σκέφτηκα.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα.

χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ,

0: σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Μιλάω λοιπόν για μια εποχή που όλοι και όλα μοιάζαν να είναι εντάξει. Μόνη μου πια και για πρώτη φορά, μακριά από ό,τι ως τότε μου πρόσφερα ασφάλεια και τάξη. Με μια αίσθηση μαγική, δυνατή και τρομακτική, όπου όλα είναι νέα και το νιώθεις

χωρίς συντάξεις να μας δουν. Δεν πειράζει μωρέ, την επόμενη θα το περάσω. Μπλεξίματα ερωτικά, ποιος τα έχει με ποια.

εποχή που όλοι και όλα ήταν όντως εντάξει. Μόνη μας πια και για πρώτη φορά, μακριά από ό,τι ως τότε μας πρόσφερα

Κι όταν όλοι βρεθήκαμε εκεί από τύχη και μόνο, είναι συγκινητικό αν σκεφτείς

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
2: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει Βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Στο μαύρο τότε Λονδίνο, στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις λέξεις μου έβαλα ξανά σε λάθος λίμα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα περιστέρια. Σου έδειχνα το Σύριο μια βραδιά, μα εσύ δεν είχες μάτια για άλλα αστέρια.

ενός παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

Αν κάποτε τον ύπνο και τον νου σου.

0: παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: παλιά πως περνούσες. Κι απορείς τόσο καιρό για ποιο νόημα ζούσες.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

απόψη 107 FM.

στο καναπέ, η καρδιά σαν σερ, δεν τελειώνουν ποτέ οι τρεχάλες. Σε κάθε πρώτο λεπτό του αγώνα.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Στην όχθη κι στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά. Και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πει σ' αυτό το νιό

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση, τι μου λες.
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 2 Ιουλίου σήμερα, 7 και 10 η ώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό σιγά-σιγά, καθώς η θερμοκρασία και σήμερα θα φτάσει πολύ ψηλά, θα φτάσει συγκεκριμένα τους 35.
1: Νομίζω ότι είναι και η τελευταία μέρα που έχει τόσο υψηλές θερμοκρασίες σήμερα.
0: Ισχύει.
1: Μετά σιγά, όχι πολύ,
0: ναι,
1: αλλά ίσως κάπως βελτιωθεί.
0: Από αύριο και λίγη βροχή,
1: ναι,
0: έτσι και να μην ξεχνιόμαστε που τη χρειαζόμαστε κιόλας. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Αυτά, καλημέρα.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα εμείς με Δημήτρη Μπάση που τραγουδά το σπασμένο καράβι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η, 2 Ιουλίου, 7 και 16, με την ευκαιρία του τραγούδι που ακούσαμε. Ήταν σε μουσική του Γιάννη Σπανού, μελοποιημένο ποίημα του Γιάννη Καρύμπα. Και θυμίζουμε 12 Ιουλίου, σε λίγες μέρες, το μεγάλο μας ραντεβού στο Λυκαβητό για τη συναυλία μας, το αφιέρωμά μας στον Γιάννη Σπανό, με Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα και Κώστα Τριανταφυλλίδη και τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, την Βασιλική Μιχαλοπούλου και τον Λάμπρο Βασιλείου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Και στην εικόνα της ημέρας.
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι μια γυναίκα νεκρή. Είναι η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, 70 ετών γυναίκα. Η κόρη της ήταν στελεχός της Δημοκρατίας και αυτό από μόνο του την έκανε για κάποιους ανεγκέφαλους στόχο. Εννοείται είναι ένα ακόμα θύμα τρομοκρατίας. Η γυναίκα υπέκυψε στα εγκαύματά της, ήταν πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένη από τα γκαζάκια, τέλος πάντων, που έβαλαν οι δολοφόνοι στη Θεσσαλονίκη.
0: Έγιναν επιθέσεις
1: σε τρία σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών και στο σπίτι αυτής της γυναίκας, της Αφροδίτης Νέστορα, όπου η μητέρα της κατέβηκε να δει ακριβώς τι έγινε, το οστικό κύμα τέλος πάντων και τα λοιπά, υπέκυψε, είναι και η ίδια τραυματισμένη και ο μπαμπάς της. Και ξανά βρισκόμαστε αντιμέτωποι ως κοινωνία με ανθρώπους που πολεμούν τη δημοκρατία και την ελευθερία, γιατί δεν μπορείς να θεωρείς σε καμία κοινωνία που πιστεύει σε αυτά τα δύο πράγματα, εμείς τουλάχιστον πιστεύουμε και θα πρέπει να αγωνιστούμε για να τα προστατεύσουμε, ότι οι άνθρωποι μπορούν να μετρηθούν ως παράπλευρες απώλειες ενός ανεγκέφαλου αγώνα, μιας βίας που δεν έχει τέλος, γιατί καμία ιδεολογία και πολιτική διαφωνία, έτσι, δεν μπορεί να δικαιολογήσει ούτε στο ελάχιστο την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάληξη, γιατί...
0: Και την έχουν καταδικάσει όλοι.
1: Βέβαια, γιατί ξέρετε, είναι σαν να έχεις ξεμπερδέψει με μερικά πράγματα,
0: δεν
1: αλλά δεν έχεις ξεμπερδέψει, δυστυχώς.
0: Ναι, δεν είναι αυτονόητο.
1: Δυστυχώς, ναι. Δεν ξέρω, γιατί πίσω από όλα αυτά τα τέρατα που βλέπουν στον αγώνα τους, δεν ξέρω τι... Υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν μητέρες, που χάνουν τους δικούς τους ανθρώπους, που δεν κλείνει μια πληγή ποτέ στο σπίτι. Εντάξει, μιλάμε τώρα τρομερή ιστορία. Να αντιμετωπίζει ξανά η ελληνική κοινωνία θύματα τρομοκρατίας. Μου φαίνεται αδιανόητο.
0: 7 και 18 η ώρα, καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Γιώργο Νταλάρα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Πέμπτης. Να πάμε και στα Πετράλωνα, διότι
1: βέβαια
0: οι συζητήσεις δεν έχουν σταματήσει. Φυσικά,
1: διότι οι
0: άνθρωποι έχουν χάσει περιουσίες. Και τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια σιγά σιγά πληροφορίες για το τι γινόταν τότε. Ότι η πολυκατοικία ήδη είχε πάρει κλίση και κάποιοι έλεγαν εντάξει, και η Πίζα γέρνει, μην κάνουμε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Βγαίνουν τέτοια τώρα σιγά σιγά.
1: Προφανώς κάποιοι από το συνεργείο, δεν θέλω να πω ότι είναι μηχανική πολυκατοικία. Πάντως κάποιος από τους διπλανούς ανθρώπους, από τους διπλανούς εννοώ, από τους ανθρώπους που φαίνεται να είχαν προκαλέσει αυτή τη ζημιά, διότι έσκαψαν χωρίς να έχουν πάρει όλες αυτές εκείνες τις, να έχουν κάνει όλες τις κινήσεις ώστε να διασφαλίσουν έτσι, τη σταθερότητα του διπλανού κτηρίου. Εχθές έβλεπα διάφορα βιντεάκια που εξηγούσαν σε εμάς που δεν έχουμε καμία σχέση με όλη αυτή την ιστορία, με πολιτικούς μηχανικούς, με σταθερότητες κτλ. Ότι αυτά τα κτίρια τα παλιά, όπως αυτή η πολυκατοικία που έπεσε, δεν έχουν πολύ βαθιά μέσα έτσι, θεμέλια, τα
0: πέταλα. Περίπου το 1,5 μέτρο, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και όταν οι καινούργιες πολυκατοικίες που σκάβονται δίπλα είναι υποχρεωτικό να έχουν υπόγειο πάρκινγκ ή να έχουν πάρκινγκ, τέλος πάντων, το υπόγειο πάρκινγκ σημαίνει ότι σκάβεις πολλά μέτρα, σε πολλά μέτρα βάθος, έτσι δεν είναι 1,5 μέτρο, είναι πάνω από 6. Οπότε αυτό την ταρακούνησε, της δημιούργησε μια τρομερή αστάθεια και φτάσαμε σε αυτήν την δυστυχή, την πολύ δυσάρεστη κατάληξη.
0: Ευτυχώς χωρίς απώλεια ζώων.
1: Καλά,
0: αλλά,
1: και πάλι.
0: Αλλά μιλάμε για ανθρώπους που, και οικογένειες που έχουν χάσει τις περιουσίες.
1: Ναι, και αυτό
0: τους,
1: ζωή πάντως είναι. Δηλαδή δεν είναι ανθρώπινη ζωή, αλλά
0: φυσικά
1: είναι η ζωή του καθενός.
0: Οι πρώτες λοιπόν εκτιμήσεις, διαβάζουμε στα σχετικά ρεπορτάζ, λένε πως αυτή η εξκαφή χωρίς αντιστήριξη επαρκή αποσταθεροποίησε το έδαφος κάτω από τα θεμέλια της πολυκατοικίας.
1: Ναι, τώρα δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους ή υπάρχουν και αυτές οι πληροφορίες. Τους είπαν ότι για να στηρίξουμε τη διπλανή πολυκατοικία το κόστος θα ξεφύγει. Οπότε σου λέει, έλα μωρέ, δεν πειράζει, δεν θα πάθει τίποτα.
0: Μηνύματα πάντως μεταξύ μηχανικών, λέει το ρεπορτάζ, ναι, εξετάζονται, καθώς φαίνεται να έδειχναν ότι υπήρχε επίγνωση.
1: Μα προφανώς δεν μπορεί να είχαν μαζευτεί 7 στροπελέκια. Ναι. Κάποιος έβλεπε τι γινότανε και αποφάσισε να κλείσει τα μάτια του, τα αυτιά του, ή να μην ξοδέψει περισσότερα.
0: Δυστυχώς, 7 και 24 η ώρα. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Μίλτος Πασχαλίδης τώρα και Έρωτας Αρχάγγελος.

0: διγενείς.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, διότι η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία, SPF 50 έχουν τα αντιλιακά αυτά. Είναι ασφαλή λοιπόν, ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
1: Επίσης, θυμίζουμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε, μας λέει το Box, να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία, να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Box λοιπόν και σήμερα στην παρέα μας και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με ξύλινα σπαθιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
3: Μελωδία 99,2.
4: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Αυτό το τραγούδι
5: και, βραδό,
1: και αυτό το τραγούδι
5: αν μ' αγαπάς,
1: και αυτό το τραγούδι.
5: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
1: Είναι του Γιάννη Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
6: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
7: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
6: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
7: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live. Stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Προπόληση-megaron.gr.
10: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Καλοκαίρι 2026.
13: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ λόγκ.
14: Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
12: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
13: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
15: Bigger, better, spookier.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Ο κόσμος, αν περίσευε και ο χρόνος, δεν θα ήταν η σεμνότητά σου πόνος. Τους τρόπους θα καθόμαστε να βρούμε, του έρωτα τις ώρες να περνούμε. Την όχθη εσύ θα έπιανε στο γάγκι, πετράδια να συλλέγει στην ανάγκη. Κι εγώ εδώ, στο ίμβερου το ρέμα, θα γύρευα παράπονο και θέμα. Στη σεμνότη φιερωμένη του, Άντριο Μάρβελ.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
0: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
3: πάντα έντεχνα.
0: Κάτι να γυαλίζει.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Πέμπτης. Η ώρα έχει πάει 7:36. Ήταν τα ξύλινα σπαθιά και τελειώμενο παγωτό.
1: Ότι έχεις καεί όταν ξενυχτάς και για να δεις το Βέλγιο Σενεγάλη. Δηλαδή, όταν αυτό που ακούτε είναι αποτέλεσμα και αυτού.
0: Περνάμε λοιπόν στο Μουντιάλ.
1: Πραγματικά.
0: Και είχαμε ακόμα μία ανατροπή.
1: Λιωμένο παγωτό. Έτσι ακριβώς νομίζω ότι είμαι τις τελευταίες ημέρες. Ο χθεσινός λόγος είναι φυσικά το Βέλγιο. Έπαιζε με την Σενεγάλη και έχανε 2-0. Έχανε 2-0 μέχρι το 85. Δεν έχανε 2-0 μέχρι το 15, ξέρω εγώ. Μέχρι το 85 είχαν 2-0 και στο 85 έβαλε ένα γκολ και έγινε 2-1. Και μετά ισοφάρισε στο 89, 4 λεπτά μετά. Δηλαδή η Σενεγάλη σχεδόν είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο, αυτοκτόνησε, έτσι, κακά τα ψέματα. Και αυτό το παιχνίδι που το είχαν τόσο. Του έβλεπε με πολύχρωμα ρούχα, χαρούμενοι πανηγύριζαν κτλ. Οι Βέλγοι μαύροι. Και μετά πάνε στην παράταση. Και στο 120 συν 5 της παράτασης, δηλαδή μιλάμε ότι οι άνθρωποι παίζανε, υπήρξε ένα πέναλτι και τελικά το Βέλγιο από εκεί που έχανε μέχρι το 85 πέρασε. Και πέρασε στην επόμενη φάση. Είπαμε, είναι πολύ μεγάλα τα παιχνίδια τώρα αυτές τις μέρες, γιατί δεν έχει ισοπαλίες. Πρέπει κάποιος να κερδίσει, είτε με παράταση, είτε με πέναλτι. Γιατί είμαστε στη φάση των 32. Οπότε το Βέλγιο πέρασε στους 16.
0: Κρίμα για τη Σενεγάλη.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, γιατί έπρεπε να τους έβλεπες τους ανθρώπους. Εντάξει, γενικά αυτά τα έχει ο αθλητισμός αυτές τις.

0: κασέτες του Μελωδία, η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η 2 Ιουλίου.
1: Και μετά το Βέλγιο που πέρασε το 16, σήμερα έχει δύο παιχνίδια. Εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία. Καμία.
0: Μιλάμε λοιπόν για Μουντιάλ. Σε περίπτωση που δεν έχετε συντονιστεί έτσι
1: για με Μουντιάλ. Λοιπόν, σε όλο το έχασα. Σήμερα λοιπόν έχει στις 10, και αυτό είναι λίγο το μόνο παρήγορο, ότι είναι 10 το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αυστρία. Έτσι, πολύ μεγάλη ομάδα η Ισπανία, αλλά στις 2 τα ξημερώματα, Χριστέ μου.
0: Που είναι πολύ λογικό.
1: Ναι, ναι. Ξεκινάει το Πορτογαλία-Κροατία. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, γιατί υπάρχει Κριστιάνο Ρονάλντο στην Πορτογαλία και στην Κροατία έχει πολύ μεγάλο στάρ, Μόντρις κτλ.
0: Δεν παίζουν σε επανάληψη τα παιχνίδια αυτά. Παίζουν.
1: Ξέρω, η ζωή μου δεν παίζει σε επανάληψη μετά από αυτό που συμβαίνει. Τώρα υπάρχει Κριστιάνο στο σπίτι, καταλαβαίνει. Είναι κάτι το ιερό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Τα παιδιά μου θα αρχίσουν να παραντουράνε σε λίγο.
0: Πρέπει να κοιμάσαι 8 το βράδυ, να ξυπνά 12.
1: Έχω...
0: Για να τα βλέπεις αυτά. Ναι. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Θα με βγάλουν σε λίγο στο παράθυρο. Μαμά Ρέιβερ.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα με Γιάννη Πουλόπουλο. Όλα δικά σου. Πάμε στα κλασικά μας.

0: Βασίλης Καζούλης και αν ήσουν άγγελος, καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της 5ης 2 Ιουλίου. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, καθώς αύριο Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνοντας ένα μήνυμα στο 19600, έτσι διεκδικείτε τη συμμετοχή σας στη μεγάλη κλήρωση. Στο μήνυμα γράφετε μόνο win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσεων που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Παίζουμε αυτή τη φορά για 10.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα διεκδικούμε λίγο μετά τις 4 αύριο το απόγευμα. Η Μέρη κάνει την κλήρωση, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά, και αυτή τη φορά μάλλον, το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ και κερδίζετε. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ τώρα εμείς με Ατελιέ και Παπαζό και Ακύλα.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, πρωινό 5ης 2 Ιουλίου, 8 παρα... 8 η ώρα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η C-Jets. Γιατί C-Jets, γιατί ξέρεις ότι έτσι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις μόλις σε 5 ώρες γρήγορα με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε λοιπόν στο μεγαλύτερο, με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνηση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κερδίζουμε επίσης, μπορείτε εσείς να κερδίσετε 2 εισιτήρια μετ' επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας.
2: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Η ιστορία του συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι το μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Θα ανακαλύψετε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας.
1: Και στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση. Στους δρόμους, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
6: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
6: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει για εμάς και να μας έκατσε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Ο Μελωδία παρουσιάζει
9: μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
8: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
10: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Yeah,

0: Μην ξεχνάτε. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σε λυσέα gastrointestinal direct.
6: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
5: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
6: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σε λυσέα gastrointestinal direct. Σε λυσέα gastrointestinal direct. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος στον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η, 2 Ιουλίου σήμερα. 8 ακριβώς πάει η ώρα και έχουμε κίνηση στους δρόμους. Ήδη το μποτιλιάρισμα έχει ξεκινήσει στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τα γνωστά. Κάθε πρωί. Mm-hmm. Επίσης και η Αττική Οδός αρχίζει και γεμίζει, κυρίως το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Περισσότερη κίνηση θα βρείτε εκεί στον κόμβο με το Κηφισό, με την Εθνική δηλαδή, στη στροφή για Αθηνών Λαμίας και μέχρι να φτάσετε στο Ηράκλειο. Επίσης κίνηση έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο της Μεσογείων, εκεί στο ύψος του Χολαργού, στην άνοδο της Συγκρού. Και σχετικά λιγότερη κίνηση από τη συνήθως θα δείτε στο περιφερειακό του Καρέα. Να, μια ανατροπή σήμερα. Στο ρεύμα προς Μεσογείο, από Ηλιούπολη και μετά.
2: Συμβεί εκεί.
1: Λιγότερη κίνηση έχει.
2: Α, λιγότερη.
1: Ναι, αυτή είναι η ανατροπή.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
8: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
8: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
8: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
8: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
8: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
8: SMK Group. Το μέλλον.
9: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μελωδία Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5ης 2 Ιουλίου. Και ας σταθούμε για λίγο σε κάτι που διαβάζουμε στην Καθημερινή.
2: Ναι, αν έχει κανείς δικούς του που έχουν καταστήματα που ασχολούνται με το εμπόριο, σίγουρα του έχει παραπονεθεί ή έχει δει τέτοια θέματα ότι αντιμετωπίζουν. Διότι λέει εδώ.
1: Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως.
2: Ή έτσι ως μεγάλες επιχειρήσεις, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, δεν έχουμε τέτοιους φίλους.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει εδώ το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ότι 6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τη δραστηριότητα ή το εύρος τέλος πάντων των παροχών τους, επειδή δεν μπορούσαν να βρουν προσωπικό. Και έχετε τύχει εσείς φίλους σας που βλέπετε αγγελίες που ζητάνε we are hiring και προσλαμβάνουμε και προσλαμβάνουμε και προσλαμβάνουμε και δεν εμφανίζεται κανείς?
1: Εγώ το ακούω για πολύ συχνά για επιχειρήσεις σε νησιά, σε τουριστικούς προορισμούς.
2: Εγώ και στην Αθήνα επίσης. Για τεχνίτες, για κορίτσια, για τεχνίτρες, δηλαδή.
1: Ναι. Όντως, γιατί και αυτό που λέει η Καθημερινή είναι το εξής, ότι το πρόβλημα είναι οξύτερο σε κλάδους που χρειάζονται όντως τεχνίτες.
2: Mm-hmm. Ναι, έτσι νομίζω. Είναι σαν να έχουμε στραφεί όλοι σε τι?
1: Αυτό να το ακούν τα παιδιά και οι γονείς που στεναχωριούνται πάρα πολύ για την αποτυχία τους στις πανελλαδικές. Να ξέρουμε ότι πέρα από τη μόρφωση, τη σημαντική μόρφωση που δίνει η εκπαίδευση σε ένα πανεπιστήμιο, είναι πολύ σημαντική η εξειδίκευση παιδιών σε κάποια τέχνη, όπως έλεγαν παλιά, η δική μας.
2: Και όταν τα παιδιά ασχολούνται με αυτή την τέχνη ή με κάτι που έχει να κάνει με τα χέρια τους, με ηλεκτρολόγοι, ψυχτικοί, δεν φαντάζεστε μπροστά από τι εξέλιξη και πόσο μεγάλες εκπλήξεις προοπτικής βρίσκονται και οι ίδιοι αλλά και οι γονείς τους που ήταν λίγο αμφίθυμη στην αρχή. Λοιπόν, τόσο για αυτές τις έτσι, για τους τεχνίτες και για τις μικρές επιχειρήσεις, όσο και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η χαμηλή διαθεσιμότητα, λέει εδώ το ρεπορτάζ, και η έλλειψη δεξιοτήτων είναι οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες στις προσλήψεις.
1: Δηλαδή, πας να βρεις δουλειά, καταλαβαίνουν ότι δεν έχεις εξειδίκευση σε κάποια τέχνη εντός εισαγωγικών. Δεν σε προσλαμβάνουν.
2: Ναι.
1: Και από ό,τι φαίνεται, λέει, οι μισθολογικές απαιτήσεις δεν λειτουργούν αποτρεπτικά.
2: Ναι. Για ποιους από τους δύο?
1: Και για τις δύο πλευρές. Το θέμα είναι. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι διαθέσιμοι για να αναλάβουν τέτοιες θέσεις, κλειδιά, σε.
2: Ναι.
1: Σε ό,τι
2: προφανώς,
1: έχει να κάνει
2: προφανώς.
1: Με χειρονακτικές
2: εργασίες. Μα το βλέπεις συνέχεια. Σε ένα μαγαζί να έχεις πάει και να σου πει «Α, με ακολουθείς στο». Μετά δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις να σου έρθει ότι αναζητά ένα τεχνίτη, ένα νεαρό για κάτι, έναν άνθρωπο εξειδικευμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν σκρολάρεις, ειδικά στο Instagram, να μην δεις να ψάχνουν. Και επίσης είναι και οι εποχιακές επιχειρήσεις. Δηλαδή τώρα μου έρχονται συνέχεια αγγελίες. Αυτό αλλάζει με τους χειμώνες και τα καλοκαίρια. Από το Δερβαίνι, για παράδειγμα, κάτω στο χωριό μου έρχονται συνέχεια. Έχουν απαιτήσει γιατί έχει φύγει ο κόσμος. Όταν φεύγει το χειμώνα, το καλοκαίρι θέλει να κατέβει κάτω για διακοπές. Δεν θέλει να κατέβει κάτω για να δουλέψει.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με λαθρεπιβάτες. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Καλημέρα.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη 5η 2 Ιουλίου, 8 και 13 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μα παιχνίδι, την Παρασκευή που μα έρχεται αύριο, δηλαδή λίγο μετά τι 4 το απόγευμα. Ένα ή μία από εσά θα κερδίσει 10.000 ευρώ. Αν θέλετε και εσεί να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600. Προλαβαίνετε, θα τα περιμένουμε μέχρι αύριο στι 4 και λίγο μετά τι 4 η Μέρη θα κάνει την κλήρωση. Θα κλέψει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσεί το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε, μην τυχόν χάσετε την κλίση. Δεύτερον, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως και αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο δίνει άλλες 10.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο, τόσο απλά. Θυμίζουμε ότι το μήνυμα το στέλνουμε στο 19600 γράφοντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, το θυμόμαστε, είναι πάρα πολύ εύκολο. 10.000 ευρώ. Ολοστρόγγυλα. Και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ. Πάμε στα κλασικά μας. Η Βίκυ Μοσχολιού τραγουδά εδώ. Ξενύχτησα στην πόρτα σου στο πρωινό της 5ης.

0: μελωδία Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της 5ης 2 Ιουλίου και η ώρα έχει πάει 8 και 17.
1: Και είναι 2 Ιουλίου και έχουν γεμίσει τα social media, εντάξει, το Instagram. Μου σκάνε τόσα βιντεάκια για το πώς να φτιάξεις τη βαλίτσα, τι να πάρεις μαζί, κάτι ειδικές βαλίτσες αυτές που ανοίγουνε. Και σου λένε ότι μέσα χωράει όλο το σπίτι. Μικρά σακουλάκια που βγάζεις στον αέρα, που βάζεις στον αέρα.
0: Εγώ βρήκα διαφήμιση με βαλίτσα που είναι τηλεκατευθυνόμενη, σε ακολουθεί με ροδάκια.
1: Σαν την ηλεκτρική σκουπά.
0: Και, ναι, και μπορείς να κάτσεις επάνω της επίσης για να μην περπατάς σε μεγάλες διαδρομές στο αεροδρόμιο.
1: Φτιάχνει καφέ.
0: Όχι ακόμα.
1: Ακόμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά τα reels και πολλά τα ρεπορτάζ για το πώς θα φτιάξετε μια τσάντα, πώς να αποθηκεύσετε τα ιδανικά πράγματα.
0: Το θέμα είναι ότι τώρα που ακριβένουν πάρα πολύ τα εισιτήρια, το να πάρεις και βαλίτσα μαζί και να τη δώσεις.
1: Καλά, εντάξει, πρέπει να έχεις πλοία.
0: Ναι.
1: Εσείς πόσα πλοία έχετε, κύριε Κατσανδρή, αυτή η κατάσταση.
0: Οπότε, ακριβώς, όλο και περισσότεροι τι κάνουν, παίρνουν μόνο μία βαλίτσα ή ένα σακίδιο.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να νομίζεις εσύ ότι θα ανέβει η βαλίτσα στην καμπίνα και να σου λένε από την αεροπορική εταιρεία όχι, τελικά θα κατέβει κάτω.
1: Δυστυχώς θα κατέβει κάτω.
0: Και η μικρή βαλίτσα.
1: Χωρίς χρέωση,
0: καμπίνας.
1: Βέβαια.
0: Προς το παρόν.
1: Ναι, προς το παρόν, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά πώς, ναι, αν αποφασίσουμε να ταξιδεύουμε μόνο με μία τσάντα, κάποιοι λένε πως είναι απελευθερωτικό αυτό. Με ένα backpack και μόνο, ή με μόνο μία βαλίτσα καμπίνας.
1: Ναι, τώρα κοιτάξτε, και μόνο που το συζητάμε θα σκάσουν άλλα 50 βιντεάκια στα social media. Ο καθένας θα δει και από μία λύση. Γενικά προτιμάμε τα ευέλικτα το καλοκαίρι, κατά ψέματα. Είναι λίγο εύκολο να ταξιδέψεις με μία βαλίτσα. Για πήγαινε χειμώνα στο Παρίσι που ήμουν εγώ τον Μάρτιο, χειμώνα σε ευρωπαϊκή πόλη που κάνει κρύο. Δεν μπορείς να ταξιδέψεις με χειρός.
0: Εκεί υπάρχει μια άλλη λύση. Φοράς τα πάντα.
1: Ναι, κυκλοφορούσε ότι είσαι Μισελέν το ανθρωπάκι.
0: Το έχω δει και εγώ σε πολλά reels στο Instagram. Ναι, που φοράς τα πάντα. Δύο μπουφάν, δύο πουλόβερ και τα λοιπά.
1: Τα παπούτσια όμως κάπου πρέπει να χωρέσουν. Ναι. Λοιπόν, γενικά δίνουμε προτεραιότητα στα πολυλειτουργικά ρούχα. Εκτός αν πάμε για ταξίδι, για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή, χρειάζεται εξοπλισμό συγκεκριμένο. Πάτε δηλαδή για diving. Δεν μπορείς να αφήσεις κάτι πίσω. Αλλά έχει μία παρατήρηση πέρα από όλες τις. Τι είναι το ταξίδι με μία τσάντα, πώς να τα χωρέσετε, πάρτε μικρή. Και συσκευασίες κτλ. Έχει μια συμβουλή που μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα. Να μην πακετάρετε σε μια βαλίτσα τους φόβους σας. Γιατί πολύ συχνά τα αντικείμενα που κουβαλάμε σε όλο τον κόσμο δεν τα χρησιμοποιούμε, αλλά είναι ο φόβος μας όταν φτιάχνουμε τη βαλίτσα. Μήπως όμως συμβεί αυτό, να έχω αυτό. Αν το παιδί πάθει αυτό, να έχω αυτό. Αν χρειαστεί να. Αν βραχώ, να έχω αυτό. Τίποτα από όλα αυτά που φοβόμαστε φτιάχνοντας μια βαλίτσα συνήθως δεν συμβαίνει. Τώρα μην σας πάρουμε και στο λαιμό μας.
0: Όχι, ισχύει αυτό. Επίσης μπορείς να πάρεις μαζί σου κάποια μικρά απορρυπαντικά.
1: Ναι.
0: Βαλίτσας. Υπάρχουν ακόμα και κάποια φύλλα που λιώνουν στο νερό και δημιουργούν σαπουνάδα.
1: Ναι.
0: Αυτή η λύση βοηθάει πάρα πολύ.
1: Βάλω την και στις διακοπές εκεί να μου φέρνει το βρακί το μικρό να πλένω και στο νησί. Άσε με, όχι, δεν θέλω να πλύνω τίποτα.
0: Παρ' όλα αυτά, ναι, αν πάτε, αν θέλετε να ταξιδέψετε οπωσδήποτε με ένα σακίδιο πλάτης,
1: ναι.
0: Αυτή είναι μια λύση.
1: Υπάρχει και μια άλλη λύση. Θα βάλετε τα παιδιά σας, θα πάρουν από δύο αλαξιές, αυτές είναι και τελειώσαμε, και στη βαλίτσα τους θα βάλετε κι εσείς τα δικά μερικά πράγματα.
0: Ωραία λύση.
1: Υπάρχει και αυτή η λύση.
0: Λύθηκε πάντα. Το πρόβλημα.
1: Όχι, θα είμαι σαν την ξαδέρφη μου που κουβαλάει μαζί της μέχρι και ράματα. Μα παιδί μου, τι, λέω, τι θα τα κάνεις τα ράματα, ξέρεις να κάνεις ράματα. Σε περίπτωση που.
0: Ναι, αν, το κλασικό.
1: Αν συμβεί κάτι. Λοιπόν. Έτσι φτιάχνουμε τη βαλίτσα μας με το αν συμβεί κάτι.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μητροπάνο. Τώρα μια στάση εδώ, πρωινό 5ης, 8 και 22 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 8 και 25 πάει η ώρα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί στο Ξέφωτο που έχουν στήσει το Park Your Cinema και το Park Your Cinema Kids. Δηλαδή κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια προβάλλονται με ελεύθερη είσοδο. Και επειδή η εμπειρία ξεκινάει πριν από την προβολή, θα πάτε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge που έχει στήσει εκεί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θα πιάσετε θέση, θα σας κεράσουν popcorn, θα βγάλετε αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Θα δείτε το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και εκεί θα λάβετε και μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς για να διεκδικήσετε δώρα.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box που μας λέει το εξής. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο παραγγέλνουμε από το Box τον delivery με το οποίο πάντα κερδίζουμε. 8 και 26 θυμίζουμε ότι σε λίγο έχουμε το παιχνίδι μας «Ακούμε φωνές». Ψάχνουμε μία φωνή. Έχουμε βρει τις άλλες 4 από το μοντάζ αυτό που έχουμε φτιάξει. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός αγαπούσε τα λαϊκά.

0: κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
3: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
11: Καλοκαίρι 2026.
12: Ου, αμπρα κατάβρα, γίνε κύμα!
11: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
13: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
14: Bigger, better, spookier.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
18: Με τις υγείες σου.
19: Πες έναν αριθμό.
18: 21.
19: 21. 21. Φύ. Ποιος να με σκέφτεται?
18: Τα Λερόι Μερλίν.
19: Μα δεν αρχίζουν από φύ.
18: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φύ. αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
19: Φύγαμε!
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
21: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
22: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
21: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
22: νιώστε ασταμάτητοι.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
23: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
24: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
23: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
25: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
26: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
27: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
28: Οι φίλες την άνοιξη δεν έχουν μυστικά να μοιραστούν, ούτε έρωτες κρυφούς να ομολογήσουν. Μόνο κλειστά άνθη να βγαίνουν από τα ανοιγμένα δάχτυλα. Την άνοιξη οι φίλες. Δάφνη Νικήτα.
29: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
30: Κάποια Κυριακή.
31: Ποια πόλη.
29: Πάντα έντεχνα.
31: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
29: Πάντα μελωδία.

μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η, 2 Ιουλίου, η ώρα πάει 9 παρα 20. Ώρα για το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές, εξηγούμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 4 από τις 5. Έχει μείνει μόνο μία. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Πάμε να παίξουμε τώρα με τον φίλο μας τον Θωμά. Θυμίζουμε ότι το μοντάζ αυτό το ακούτε όσες φορές θέλετε στο site μας και την εφαρμογή μας και εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Τώρα παιχνίδι με Θωμά.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Θωμά.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε από τον Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Α, χαίρετε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στον οδοντίατρο.
0: Στον οδοντίατρο.
3: Δεν ακούω.
0: Πρωί-πρωί.
3: Από μέσα.
0: Θωμά, έχεις λίγα λεπτά για μας? Δευτερόλεπτα.
2: Ναι, φυσικά. Κάνε. Φυσικά και έχω, εννοείται.
0: Πάμε να ακούσουμε μία φορά το μοντάζ με τις φωνές.
2: Μάλιστα.
4: Πάντα
5: έντεχνα.
4: Πάντα
5: μελωδία.
0: Θωμά, ποια είναι η φωνή που ψάχνουμε? Πρώτον, δεύτερον, θυμάσαι τις φωνές που έχουμε βρει?
2: Θυμάμαι, ναι, είναι η Βουγιουκλάκη, είναι ο Φάμελος, είναι ο Χαρούλης και είναι και η Παπαγεωργίου.
0: Πολύ σωστά.
3: Πολύ καλός.
0: Ποια φωνή ψάχνουμε, Θωμά? Ποιος λέει τη λέξη έντεχνα?
2: Μας έχει παιδέψει πολύ τώρα αυτή η φωνή. Λοιπόν, θα πω ότι είναι ο Θέμης Γιοργαντάς.
0: Θέμης Γιοργαντάς. Μα του λέω το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Δριν, δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Θωμά. Λάθος.
2: Ναι.
3: Δεν είναι ο Θέμης.
0: Λάθος.
3: Δεν είναι όμως από το τραγούδι, να το ξαναπούμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι από το χώρο του τραγουδιού.
2: Oh, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Παρ' όλα αυτά.
3: Πειράζει.
0: Θα μπορούμε να ξαναπέξουμε.
3: Πάρα
0: θέλεις.
3: Πολύ πειράζει.
2: Εννοείτε,
3: που είμαστε εδώ πέρα και παιδευόμαστε.
2: Συμμετοχή.
3: Εννοείται, όποτε θες.
0: Όποτε θέλεις, Θωμά. Καλημέρα.
2: Καλό καλοκαίρι.
3: Επίσης. Γεια σου.
2: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ούτε ο Θωμάς.
3: Τίποτα, δεν θα μείνει ψυχή.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει αυτή τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα, έτσι.
3: Εδώ είμαστε
0: τρόπο,
3: για να χάσετε.
0: Είμαστε εδώ, μπορεί και να κερδίσετε.
3: Στην τύχη,
0: δεν είναι από το χώρο του τραγουδιού.
3: Δεν είναι.
0: Έχουμε περάσει στις βοήθειες.
3: Ναι.
0: Η πρώτη βοήθεια λοιπόν είναι ότι δεν είναι από το χώρο του τραγουδιού. Καλή επιτυχία στις πρώτες βοήθειες.
3: Αλλά έχει ζόγκ μέχρι τώρα.
0: Δηλώστε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας και σας τηλεφωνούμε εμείς για να παίξουμε στον αέρα.
3: Για
0: συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Γιάννη Κότσιρα το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς.

0: Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 8 και 49 η ώρα. Πάμε τώρα σε μία έρευνα που λέει το εξής, ότι στην Ολλανδία τα παιδιά είναι τα πιο ευτυχισμένα του κόσμου. Μου φαίνεται λίγο υπερβολικό αυτό, ναι. Αλλά ας δούμε για ποιο λόγο το ισχυρίζονται αυτό οι Ολλανδοί. Mm-hmm. Διότι τα παιδιά τα βάζουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς να κάνουν έναν τετραήμερο απογευματινό περίπατο. Τι
1: μόνο
0: σημαίνει
1: μέχρι
0: αυτό?
1: Τέλος χρονιάς ή και γενικά είναι λίγο περίπατοι αυτοί απογευματινοί ενταγμένοι στην ρουτίνα?
0: Από ό,τι διαβάζω εδώ είναι λίγο πριν από το τέλος σχολικής χρονιάς. Έχει ένα συμβολισμό αυτός ο περίπατος λοιπόν. Mm-hmm. Κρατάει 4 απογεύματα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε ούτε νικητές, ούτε χαμένους, ούτε χρονόμετρο. Αξία λέει έχει η χαρά της συμμετοχής και αυτή η εμπειρία με 5, 10 ή 15 χιλιόμετρα μέσα από γραφικούς δρόμους. Τώρα εντάξει, μιλάμε για Ολλανδία εδώ. Άντε, κάτω τώρα αυτό στην Κυψέλη. Λίγο δύσκολο.
1: Έλα, παιδιά τώρα.
0: Παρόλα αυτά, η διαδικασία αυτή δίνει στα παιδιά τη χαρά της συμμετοχής. Mm-hmm. Και συμμετέχει κόσμος από τη γειτονιά και από, ναι, από την τοπική κοινωνία δηλαδή.
1: Ουσιαστικά είναι ένας περίπατος, μια πεζοπορία ανθρώπων με τα σκυλάκια τους, με τα αμορά τους, με τα καρότσια. Ο καθένας σε ό,τι φάση είναι. Είναι μια δραστηριότητα που αποτελεί έτσι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Και τα παιδιά εκεί στην πραγματικότητα τι κάνουν? Συζητούν, γελούν, γνωρίζουν καλύτερα τη γειτονιά τους, νιώθουν ότι ανήκουν σε μια κοινότητα. Κοίταξε, αυτό ανάλογα τώρα με τις καιρικές συνθήκες, αυτό στη δική μας χώρα είναι η παιδική χαρά τα απογεύματα. Δηλαδή, καμιά φορά περνάω με τη μαμά μου από τις παιδικές χαρές της γειτονίας που μεγάλωσαν τα παιδιά μου, που ήταν πολύ μωρά, και μου λέει: Θεούλη μου, πόσες ώρες έχω περάσει να κουνάω τις κούνιες σε αυτό το μέρος. Δηλαδή, είναι σαν μικροί φιάλτες στη γειτονιά μας οι παιδικές χαρές.
0: Ισχύει. Παρ' όλα αυτά όμως εδώ
1: έχει να κάνει. Αυτό έχουμε.
0: Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε πάρκα, δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε πεζοδρόμια για περπάτημα.
1: Τα παιδιά και οι γιαγιάδες και εμείς όλοι τα βουνάκια να περπατήσουμε όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Έχει άλλο καιρό στην Ολλανδία, έχει πάρα πολύ πράσινο, είναι flat η πόλη, ναι, για ποδήλατο και περπάτημα.
0: Αν λοιπόν εμείς είχαμε και εμείς τέτοιους δρόμους ή τέτοιες ευκαιρίες για περπάτημα, θα μαθαίναμε αυτό που μαθαίνουν και τα παιδιά των Ολλανδών. Ότι
1: τι?
0: Σημασία έχει να ολοκληρώνεις μια προσπάθεια. Όχι να βγεις πρώτος στον περίπατο, ποιος θα φτάσει πρώτος, αλλά το να κάνεις αυτό τον περίπατο.
1: Όχι, εμείς εκεί στην Κούνια θα περάσουμε τη ζωή μας και δεν θα κατεβαίνουν και ποτέ τα παιδιά και τσακχώρονται και γύρω-γύρω.
0: Διότι λέει σε αυτή την προσπάθεια, μάλλον σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να κουραστούν ακόμα και όταν ο καιρός δεν είναι ιδανικός. Ακόμα και αν όντως νιώθουν κούραση, πρέπει να συνεχίσουν και να φτάσουν μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το μήνυμα του περιπάτου. Και η εμπειρία αυτή λέει καλλιεργεί την επιμονή, την ανθεκτικότητα και την αυτοπεποίθηση, χωρίς όμως την πίεση του ανταγωνισμού.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό μήνυμα.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά στην Ολλανδία βέβαια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καμία σχέση.
1: Συνεχίζουμε.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης και Μελίνα Κανά. Μιλώ για σένα. Καλημέρα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Καλημέρα, μελωδία.
1: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
10: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στο Λυκαβητό. Τραγουδούν Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21. Μία συμπαραγωγή της Front Stage Entertainment.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά.
14: Η ώρα είναι 9. Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
15: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η σε 9 και 7 πάει η ώρα, 2 Ιουλίου σήμερα και πάμε σε μια άλλη έρευνα που λέει το εξής. Τι μπορείς να κάνεις για να κάνεις τον εαυτό σου λίγο πιο χαρούμενο?
1: Τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Να τρώμε πιο συχνά με παρέα.
1: Αλήθεια,
0: όχι μόνο μας, όχι μόνο με την οικογένειά μας.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικότερα με άλλους ανθρώπους, με φίλους.
1: Η οικογένειά μας αυτό δεν είναι. Δεν είναι κανονικότητα. Την οικογένειά τη μας έχει.
0: Παρόλα αυτά και αυτό είναι πολύ ωραίο κάποιες φορές.
1: Αλλά είναι ωραίο. Εκείνη, αλλά αυτή είναι η καθημερινότητα.
0: Εκείνοι που τρώνε τουλάχιστον μία φορά ένα γεύμα με φίλους είναι συγκριτικά λίγο πιο χαρούμενοι από τους άλλους.
1: Ναι, είναι. Είναι. Αυτοί που βλέπουν μία φορά την εβδομάδα τους φίλους τους.
0: Στο Χάρβαρντ το έχουν ανακαλύψει αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι αυτή η μεγάλη έρευνα για την ευτυχία που έχουν κάνει στο Χάρβαρντ, η οποία διήρκησε δεκαετίες και με τεράστιο αριθμό συμμετεχόντων. Οπότε σιγά σιγά βγαίνουν διάφορες παράμετροι, διάφορες μικρές φέτες από αυτή την έρευνα. Μεταξύ αυτών και η ευτυχία που δίνει σε έναν άνθρωπο το να βρίσκεται με τους φίλους του γύρω από ένα τραπέζι μια φορά τη βδομάδα.
0: Θα μου πείτε τώρα, εδώ στην Ελλάδα ή στην Αθήνα, το φαγητό με παρέα δεν είναι και τώρα τόσο φθηνό πια? Δηλαδή,
1: πουθενά δεν είναι φθηνό το φαγητό με παρέα.
0: Ναι, παρόλα αυτά
1: στην Αθήνα μπορεί να είναι και φθηνότερο από άλλες πόλεις.
0: Όχι από άλλες πόλεις Ελλάδας, από άλλες πόλεις του εξωτερικού.
1: Και από άλλες πόλεις του εξωτερικού.
0: Γιατί σε άλλες πόλεις Ελλάδας συναντάς, είναι και λίγο πιο φθηνά. Δηλαδή
1: ναι,
0: μπορεί
1: είναι
0: να δώσει και ένας 20 ευρώ.
1: 20 ευρώ στην Αθήνα θέλεις να φας δύο σουβλάκια.
0: Ούτε καν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αν πάρεις και τα παραλυκόμενα είναι πολύ ακριβά.
1: Αυτό εννοούμε, ναι.
0: Αλλά πλέον το να φας στην Αθήνα ένα, όχι πολύ ακριβά κάπου, δηλαδή όχι σε ένα κάποιο πολύ καλό εστιατόριο, αλλά σε ένα εστιατόριο θέλεις 30 ευρώ τουλάχιστον.
1: Θέλεις 30 ευρώ
0: τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό την εβδομάδα, 3-4-12.
1: Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Το 30 μπορεί να γίνει 50 την εβδομάδα. Αλλά 50 είναι και η ψυχοθεραπεία την εβδομάδα.
0: Σωστό.
1: Οπότε μπορεί να είναι και αυτό ένα είδος συνεδρίας.
0: Παρ' όλα αυτά, η έρευνα δεν λέει ότι τρως εστιατόρια, σώνει και καλά με τους φίλους.
1: Πού τρώμε τέλος πάντων?
0: Μπορεί να φας και σε ένα σπίτι, να μαγειρέψει.
1: Να
0: μαγειρεύει,
1: δηλαδή να τα πληρώσω όλα εγώ. Α, καλά. Δηλαδή καλά, να μου στοιχίζω κούκο αγιδόνι.
0: Οκ. Μπορεί να μοιράζεσαι στο εξωτερικό, το κάνουν αυτά. τα κάνουν.
1: Ναι.
0: Το έχω πετύχει κιόλα κι εγώ. Δηλαδή μοιράζονται τα χρήματα ακόμα όταν τρως στο σπίτι.
1: Ναι, δεν είμαστε, εμείς είμαστε large.
0: Αυτά στην Ολλανδία για παράδειγμα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά λέει η έρευνα, μας αρέσει.
1: Τέλος πάντων, φάτε έτσι και αλλιώς δεν θα μας δει κανείς το καλοκαίρι.
0: Όχι, το θέμα είναι να τρώμε παρέα. Γιατί το να τρώμε μόνοι μας το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
1: Μα όταν τρώμε παρέα, τρώμε περισσότερο. Το μόνοι μας πες, εντάξει, λες τι είναι πρώτο παραγγείλω. Όταν τα βλέπεις όλα αυτά που έχουν πάρει όλοι αυτοί στο τραπέζι.
0: Ισχύει, αλλά με την παρέα υπάρχει ένας ρυθμός που ίσως να είναι λίγο πιο αργός, γιατί κάποια στιγμή θα μιλήσεις, θα γελάσεις, περιμένεις να έρθουν τα επόμενα πιάτα. Υπάρχει μία κράτη. Μια εγκράτεια.
1: Ναι.
0: Για λίγες στιγμές.
1: Αυτή την εγκράτεια που βλέπω εγώ στα τραπέζια.
0: Ναι.
1: Δεν την έχω. Αυτή που λες, μάλλον δεν την έχω δει εγώ στα τραπέζια μας.
0: Ναι. Εντάξει. Προσπαθείς τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Είναι η Άλκη σας πρωτοψάλτη τώρα. Και το χειροκρότημα. 9 και 10 η ώρα στο πρωινό της 5ης.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η, 2 Ιουλίου, 9 και 18 πάει ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιό μας, το μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, δίνουμε 10.000 ευρώ ή μάλλον άλλες 10.000 ευρώ. Αν θέλετε και εσείς να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win, τίποτε άλλο, και περιμένετε μέχρι αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει δηλαδή ένα μήνυμα από όλα αυτά που θα έχει λάβει μέχρι στιγμής, μέχρι εκείνη τη στιγμή, και τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτή την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως και αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ και κερδίζετε. Αυτό είναι όλο. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο και το Λούνα Πάρκ.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Πέμπτης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς σήμερα, ή μάλλον και σήμερα μαζί μας, έχουμε την Κοσμοτέ TV, που μας προτείνει το εξής: να μετατρέπουμε τη βεράντα μας κάθε βράδυ σε θερινό κινηματογράφο. Όλα αυτά με την Κοσμοτέ TV και ένα πολύ καλό πακέτο που περιέχει και Κοσμοτέ Σίναμα και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε και βρισκόμαστε.
1: Μάλιστα, μαζί μας όμως έχουμε και τη σειρά αντιλιακών, mineral αντιλιακών, Iliodor της Pharmacept, που είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50, ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Και να μην ξεχνάμε ότι η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Συνεχίζουμε με σύντομο δελτίο ειδήσεων από Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Καλημέρα Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
4: Μια φορά μονάχα φτάνει.
0: Και αυτό το τραγούδι.
4: Να φτις βγήκε στη στεριά.
0: Και αυτό το τραγούδι.
4: Πες πως μαντάμωσε.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
6: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
6: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την επίθεση με γκαζάκια σε γαλάζια στελέχη στη Θεσσαλονίκη. Η βενζίνη σύντομα θα επιστρέψει στη χαμηλή τιμή που είχε πριν από την πολύ επιτυχημένη εκδρομή μας στο Ιράν, λέει ο Τραμπ. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Τόχα. Νέα σειρά εκρήξεων σε όλο το Κίεβο. Τέλος η ΜΚΟ. Μόνο δικηγόροι στη νομική καθοδήγηση των μεταναστών. Νέες τρικυμίες στο ΣΥΡΙΖΑ από το παρόν Πολάκη για την Προεδρία. Ηλιοφάνεια και 36 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Γιώργος Περής, μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
12: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
13: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
14: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
15: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
18: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
19: Ταξίδι με πλοίο? Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
20: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
21: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
22: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
23: Bigger, better, spookier.
24: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις? Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
25: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
26: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
27: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
29: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
30: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στα Καστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
31: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
32: Εσύ φεγγάρι που ένα σύννεφο αναμοσβήνει, εσύ δε βαριέσαι, παράτατο το σύμπαν, έτσι που το έχουμε αλαζονίσει και δάφτο. Πώς να συναντηθούμε ποτέ, Εσύ σε τρυφερό λόγο με το λόγο. Έτσι δεν είναι. Πες εσύ σελίδα μου. Εσύ μολύβι μου. Ερμηνευτή μου. Σε ανοίγω συρτάρια. Πώς γιατί δεν ήρθες τόσες φορές. Σε ξεμάκρυνα εγώ, λέω τώρα. Δίχως τέλος λυπάμαι. Σε κρυάδα γνώρισες ποτέ την καρδιά μου. Σε μιαν έκπαγλη χρονιά ανταμώσαμε. Σε ληστεύω από λουνού τα χέρια. Σε ακούω από εδώ, από εκεί. Σε σιωπώ. Με στην απέραντη τρυφερότητα. Σιγά σιγά να καταλαγιάσουμε. Όλα δεν τα έχω πει. Με εκριζώνεις. Αντίστροφη αφιέρωση. Μάτση Χατζηλαζάρου.
0: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις. Όταν έχω εσένα.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Πάντα μελωδία.

Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 9 και 39 η ώρα, 2 Ιουλίου σήμερα. Το μυαλό μας όλο και πιο συχνά πηγαίνει σε ταξίδια και μας αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι έρευνες που μας επιβεβαιώνουν την αίσθησή μας ότι τα ταξίδια κάνουν καλό.

0: Παρ' όλα αυτά, με την πρώτη αναποδιά γίνεται χαμός. Οπότε, ναι, καλό είναι να αγκαλιάζουμε γενικότερα την έννοια του ταξιδιού και να ακούσουμε τι μας λέει τώρα μια νέα έρευνα που λέει το εξής. Mm. Τα ταξίδια δεν μας αναζωογονούν απλώς. Μας βοηθούν να παραμένουμε νέοι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Είναι, λέει, η καλύτερη αντιγυραντική κρέμα. Το διαβάζουμε το άρθρο στην Καθημερινή, το υπογράφει η Ασπασία Κάκαρη.
1: Ναι. Και?
0: Το ταξίδι, λέει, όταν είναι ασφαλές, περιλαμβάνει κίνηση, επαφή με νέους τόπους και ανθρώπους, σημαντική,
1: ναι,
0: λεπτομέρεια.
1: Καλά, στο βγάλουμε αυτό.
0: Και ουσιαστικές εμπειρίες, μπορεί να καλλιεργήσει, ναι, θετικά συναισθήματα, ενισχύοντας έτσι, λέει, τη σωματική και ψυχική ευεξία και συμβάλλοντας σε μια πιο υγιή διαδικασία γύρανσης, δηλαδή σε ένα πιο αργό ρυθμό. Ναι. Τώρα, αν επιλέγεις ταξίδια που σε κουράζουν, που σου προκαλούν άγχος ή έχουν κινδύνους για την υγεία, αυτά τα ταξίδια δεν κάνουν καλό. Σε γερνούν ίσως πριν την ώρα σου.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αλλά αν επιλέγεις ταξίδια με πραγματικά ωραίες εμπειρίες.
1: Αν δεχτείς ότι κακά τα ψέματα τα ταξίδια πολύ συχνά μπορεί να έχουν μια δυσάρεστη εμπειρία, αλλά έχει σημασία ο τρόπος που την προσπερνάς, που δεν στέκεσαι σε αυτή, που δεν σου χαλάνε όλο το ταξίδι. Προφανώς, εννοείται θα υπάρχει μια αναποδία όπως υπάρχει σε όλη τη ζωή, αλλά αλίμονο αν σταθούμε σε αυτό στο ταξίδι.
0: Ένας ψυχίατρος που συμμετέχει στην όλη εδώ έρευνα λέει το εξής: τα μεγαλύτερα ωφέλη προκύπτουν όταν ταξιδεύουμε σε έναν τόπο πολύ διαφορετικό από το συνηθισμένο μας περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Άρα, εξορισμού, έχεις καινούργιες εμπειρίες, καινούργια ρεθίσματα, ίσως μια άλλη γλώσσα, άλλους ανθρώπους, άλλη κουλτούρα. Mm-hmm. Αυτό και μόνο σε βάζει σε μια διαδικασία ευεξίας, εγκεφαλικής ευεξίας, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Και σε αναζωογονεί η όλη, ναι, διαδικασία.
1: Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα, είπαμε?
0: 2 Ιουλίου. Υπομονή. Ενίσχυση του νοσοποιητικού επίσης και αύξηση του μεταβολισμού.
1: Ναι, ναι, κυρίως αυτό. Αύξηση του μεταβολισμού. Πας καλά, τρώμε τα πάντα στα ταξίδια.
0: Ναι, αλλά περπατάμε περισσότερο.
1: Ναι, όντως.
0: Ιδιαίτερα στο εξωτερικό.
1: Εκτός αν μιλάμε για καλοκαιρινές διακοπές, που απλώς κάθεσαι μια εξαπλώστρα και σηκώνεσαι μετά από 15
0: μέρες. Αυτές οι διακοπές τώρα, ναι.
1: Οι τέλειες.
0: Αυτές οι διακοπές είναι όντως ωραίες, αλλά μακροπρόθεσμα δεν κάνουν και πάρα πολύ καλό. Θέλει μια ισορροπία το όλο πράγμα.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς απλά να είσαι όλη μέρα σε μια ξαπλώστα και,
1: ναι,
0: να κοιμάσαι.
1: Ναι, να μας βγάλει το πρόγραμμα, να μας το πείτε.
0: Εντάξει,
1: τι θέλετε να κάνουμε.
0: Θέλει και μια εκδρομή. Όχι, το λέω και εγώ στον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Και εγώ προτιμώ να κάθομαι όλη μέρα σε ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Όμως έχουμε φίλους που μας ξεκουνούν συνήθως και ανακαλύπτουν κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε περισσότερα, λοιπόν, θα βρείτε στην Καθημερινή. Τα ταξίδια είναι η καλύτερη αντιγυραντική κρέμα. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου.
1: Τσάμπα,
0: και καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιάννης Κότσιρας και ένα από τα νέα του τραγούδια με τον τίτλο «Τα χέρια μου ανοίγω», 9:42 πρωινό Πέμπτης.

0: Γιάννης Πουλόπουλος από τα κλασικά μας. Μην του μιλάω του παιδιού. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Θα ανακαλύψετε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ TV, που μας προτείνει το εξής, να φτιάξουμε έναν θερινό στη βεράντα μας, όπου και αν βρισκόμαστε αυτό το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Πολύ καλή προσφορά, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 7 και έχετε τώρα στο μικρόφωνο του Μελωδία, στην παρέα μας, η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια χαρά.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ξεκινάμε τον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ. 10.000.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο DIRI Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το DIRI. Μίλησε.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
15: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
14: λειτουργικότητας και αισθητικής.
15: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
14: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
15: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
14: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
15: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
14: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
15: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
14: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
15: SMK Group. Το μέλλον.
16: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
17: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

106 FM.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγούδι.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μουν απαλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα.

φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

πάντα να κοιμάμαι. Μα όταν ξύπνησε όσα είπε είχαν ξεχαστεί και κανείς δεν τον είχε ξαναδεί. Ο επόμενος με κοίταξε στα μάτια, μου υποσχέθηκε καινούρια μονοπάτια. Μα όλη η δρόμη που με πήγε ήταν σκοτεινή, με χτυπούσε όλο

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

είναι ράιδες, ζουν στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια. Από

0: Η ώρα είναι 12.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: ξεχνιόμαστε.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Η ώρα είναι 2. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

δώσε μια στιγμή.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ποιος περίμενε να την πατήσω μαζί σου, δεν πιστεύω να μου έχεις κάνει βουντού. Πιάστηκα σαμπούλ.

Μα τρέχεις, μα τρέχεις, μα τρέχεις, αλήτη μα τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κορόιδο με έχεις. Με παίζεις, με παίζεις, παθιάρισα ζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση να βρεις να

0: Η ώρα είναι 3.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάωδη εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

έμπνευση 107 FM.

φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια δεν γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάχησε και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω από το ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Αυτό το τραγουδάκι, για όσους δεν ξέρουν, είναι το Μέλτο.

μαζί της αγάπης την ουσία, τη μετρό στην αγάπη.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Δεν θα θέλα, σου είπα, να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος. Πόλεμος και

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Για σένα που δεν έφτασα ποτέ στο φθηνό.

0: ώρα είναι 6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινές.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπευθυνός Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχαν φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα.

μαλλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσω.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει. Δεν θα ξέρεις για μένα πολλά.

0: έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάνουμε κρούτσικο και άλλοι και αλκαίου.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Έμπνευση 107 FM.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του ξεβάκτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

0: Γεια σου ρε Μίτσο.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβό το ποτό και το πίνεις. Τρίπιες τσέπες και μακό φανελάκι.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Εκπληκτικό αυτό που τώρα θα σου πω. Γι' αυτό καλύτερα μη φέρνεις αντιρρήσεις. Μια τρέλα κάνω κι εγώ αφού με πάθος αγαπώ.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τώρα ο Σταμάτης είναι πάνω ψηλά, με πήραν χθες τηλέφωνο με τον Άλκη τον Αλκαίο. Γράφουνε, δεν μπορώ να σας πω. Τα ντερά τους.

σφραγισμά της μέρας. Εικόνες με ακολουθούν, στιγμές που δεν θα ξαναρθούν.

μας μυστικά, φτηνά στις μάντρες υλικά. Στη μέσα μου αρένα, αμάξια δίχως φρένα, δίχως αμπάριζα καμιά.

Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες στις πιο ψηλές αυτού του κόσμου τις σκέπες, τραβώντας πάνω μας όλες τις αστραπές. Φωταγωγήσαμε τις πιο όμορφες γιορτές. Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες, μόνες τους στέκονται στα πιο ψηλά βουνά. Πάνω τους κρέμασαν καλώδια.

Πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο, Δύση και Ανατολή. Πέρασα τη θολή γραμμή, χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο, στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους,

Έψαξα το θησαυρό μου, τη ψυχή μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσαν.

0: κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου με τα τραγούδια.

στο μαύρο πίνακα καρφώνω τους πασίκλες μαθητές και τα τσιράκια του άρχοντα ηλιθίου, τους κοπαδίτες, τους μουγκούς, τους σιωπηλούς.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βαρέθηκα τη μη...

Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.

όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία. Φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός το χάδι.

Είπα θα ζήσω και τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

0: αχ, μάτια μου.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

στο σόου του υλικού, συνταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας. Μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως απ' τις οθόνες μας, μαύροι καθρέφτες που μας υπενθυμίζουν.

0: Μάκη και το Φίσα και το Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανά την άχθη.

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά λένε το

0: Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει η νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τύρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγούδι.

έχει πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά. Έχει ξημερώσει, κυκλοφορεί.

Έμπνευση 107 FM.